Παγαϊδίσα κουζέι. Α, για παπά βάλει κουζέι. Την είναι όλη ραγκνόμα λέει. Τα ταράκουνο φούκλει ανακάλε. Αλλά κουτσα καραρά τα όντα κουζέι. Ρέλα κελε κελε του ήτσι ρίκα ουζα ουρά. Κελε κελε του ήτσι αμπουζαρά. Ιώνα να ουτέω κοτενούν οι άλλα. Να μπελά πιγγίζα σε ουέ. Ιώνα να ουτέω κοτενούν οι άλλα. Ε, κατήσα κουζέι.

Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγγε βολοκότε να ολοκόμπο κουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αντάλα ο νένε. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Τρέλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ήωνα να ουτέω κουτένουν οι άλλα. Να μπελά πέγγιζα σε ουέ. Ήωνα να ουτέω κουτένουν οι άλλα. Να μπελά πέγγιτράγω ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαουέ.